0: Μέλο Ράδιο, Καρνόψεκ.
1: Λάμε του μάνα! Ή βέγγα κομμίγο! Βάμπρος αλφιάχε παραβούς, Καρνόψεκ!